0: ο Βίκ, Τάμος, Ινούσιον, Ενικέτζι, Ιόνι, Ινατσιόμας, Ιάλια, Ινίδιο,
1: Τόκτσο,
0: Ιε,
1: Αλλαγή,
0: Ιεκπέ, Μιλέκπέ,
1: Μιλέκπέ,
0: Αλλαγή, Αμιγέτζι, Ιόνι, Ιόνκπέ, Αμόντια, Ιλμπορή, Πράμαρι, Τιόνσι, Ονομίγιο, Τότο, Λουτουάι, Ιτάμου, Λέβο, Κουίνι, Παραλέ, Πράμαρι, Λάτσο, Ιούτσου, Σιρό, Ρομπέ, Ολόμοκλή, Ολούλη, Εκπέ, Ιδίσκο, Λάτσο, Ιουάμπ, Ιτάκου, Πέ, Αμέγιο, Καλέ, Λάτσο, Ιπέ, Μουατζόκο, Ιωφιούρι, Κουί, Κι, Ιλός, Παγκρέ, Πά, Εκπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ, Ιπέ,
1: Ιπέ, Ιπέ, ni apaki wa loja ki onomoto owo idena ti bi bi olan la bi aye wono re bi a ba jo se yo soju kan na ko le ba